Moя то ти не хасес ке тели капчо сисе. Προς κρέμος και πίσω ρεμά την απο. Έχω και ψοφοβία και δεν ξέρω και να κόλυπω. Μην απορείς λοιπόν αν τώρα μένω στάσιμος. Δεν είμαι ο Νικόλας όμως παραμένω άσημος. Με μονωμένα μονωμένο με αναμένος. Το κλίμα ηλεκτρίζω αφού είμαι πάντα πρισωμένος. Και αν ψάχνω την ουσία δεν εννοώ ότι ψάχνω μια ναρκωτική ουσία. Πόσο μάλλον

αυτή η μουσική δεν εκπροσωπώ κανένα ραπ τη Πάτρα ή τη Κρήτη. Η γλώσσα μου τσακίζει όσο εσύ γλύφει. Κι α λε πω είσαι απολύτιστο πολίτη, το χειμώνα αναρχικό και το καλοκαίρι χύπη.

ya historia sin hechicete. Σαν άνθρωπος δεν είμαι υπεύθυνος της πράξης μου, γι' αυτό με κάνει υπεύθυνο το πράξεών μου θα στηρίζω.